Ζου 90,8. Εδώ. Ακούτε το νούμερο 1 πρωινό σόου της Θεσσαλονίκης. Πινάκης and the Boss Crew in the morning. Κάθε πρωί στις 7.

0: τώρα. Τώρα έρχονται 10 επιτυχίες στη σειρά.
1: 10 στη σειρά.
0: Χωρίς καμία διακοπή για διαφημίσεις. Στον Zoo 90,8.

0: Ζου 90,8. Εδώ. Ακούτε το νούμερο 1 πρωινό σόου της Θεσσαλονίκης.
1: Βασίλη.
0: Μπινάκης and the Boss Crew in the morning.
2: Oh, Panagiamo. Please put the radio phone on Dora.
0: Κάθε πρωί στις 7.

0: Hasta la vista.
1: Vale.
2: Zoo.
1: Ξέσκασε. Zoo 90,8. Πες με τις επιτυχίες.
3: Nueva York.

0: καλοκαίρι.
1: Φουλ καλοκαίρι.
0: Φουλ ζου. Ζου 90,8. Πες με τις επιτυχίες.

Ζου 90,8. Εδώ. Ακούτε το νούμερο 1 πρωινό σόου της Θεσσαλονίκης. Πινάκης and the Boss Crew in the morning. Κάθε πρωί στις 7.

90,8. Μπήκε στο κινητό σου. Κατέβασε τώρα το νέο Zoo App σε iOS και Android smartphones δωρεάν.

0: Zoo 90,8. Εδώ. Ακούτε το νούμερο 1 πρωινό σοου της Θεσσαλονίκης.
1: Βασίλη
0: Μπινάκης and the Boss Crew in the morning.
2: Please put the radio phone on Dora.
0: Κάθε πρωί στις 7.

0: βρίσκας.
1: Hasta la vista.
0: Βάλε
2: Ζου.
0: Ξέσκασε. Ζου 90,8. Παίζουμε τις επιτυχίες.

0: Dukakis and the Boss Crew in the morning.
1: Κυρίες και κύριοι, φίλες και φίλοι,
2: η δεύτερη λέξη αξίνα.
3: Πού να τη βάλω την αξίνα στον κόσμο.
4: Πιάσατε το υπονοούμενο.
3: Ε, τη Ροζαλία τι έπαθε πάνω στη σκηνή. Έκανε με το, έκανε τσιριό.
5: Πολύ σεξι.
2: Κάτσε ρε φίλε.
6: Έλα ρε, δεν λένε για τσιριό μέσα οι ειδήσεις.
1: Μιλάμε για απίστευτα πράγματα.
7: Απίθανα πράγματα.
6: Πούλησε τους όρχες του για 2,7 εκατομμύρια δολάρια.
8: Τι λέει ο άνθρωπος.
3: Κοίτα, καλά τα έδωσε και εγώ, τόσο να τα δίνω.
2: Ω, πασοκάρα.
0: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
9: Εσένα θέλουμε.
6: Πότε επιστρέφουμε?
3: Δευτέρα 24 Αυγούστου.
2: Εγώ θα έρθω 31.

καλοκαίρι. Φουλ καλοκαίρι. Φουλ ζου. Ζου 90,8. Πες με τις επιτυχίες.

0: Άιντε παιδιά, μαζευτείτε. Τέλειωσαν οι διακοπές, έχουμε εκπομπή λέμε.
1: Μαργαρίτη, τζάμπα φωνάζεις. Όλη μέρα πάνω στο ΣΑΠ είναι. Δεν τη βλέπεις?
2: Παιδιά, λίγο τσιλ. Μια βουτιά ακόμη και έρχομαι.
3: Troublemakers επιστρέφουν στον Ζου 90,8 τη Δευτέρα 24 Αυγούστου στις 4.

Zoo 90,8. Εδώ. Ακούτε το νούμερο 1 πρωινό σόου της Θεσσαλονίκης. Πινάκης and the Boss Crew in the morning. Κάθε πρωί στις 7.

0: Dukakis and the Boss Crew in the morning.
1: Για να μπείτε στην κλήρωση, γύρος σε κανένα.
2: Γύρος με απ' όλα.
3: Ρε, πας καλά.
2: Πώς σου φεύγει ένα μωρό, ρε παιδί μου, αν δεν το έχεις ευχαριστηθεί ολόκληρο.
4: Το κλείσεις
2: 5-6 νύχτες ακόμη να σε γαργαλήσει.
3: Στοπ! Όχι τόσο μαύρη αγόρι.
5: Σοκολάτα με γεύση μπουκάτσα.
4: Μπουκάτσα.
5: Μπουκάτσα.
4: Μπεκάτσα.
3: Προσοχή, ρε μα***.
0: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
6: Good morning, everybody.
1: Σκάτς, πότε επιστρέφουμε?
5: Δευτέρα, 24 Αυγούστου.
2: Εγώ θα έρθω 31.

0: Discuss.
1: Hasta la vista.
0: Vale.
2: Ζου.
0: Ξέσκασε. Ζου 90,8. Παίζουμε τις επιτυχίες.

0: Άιντε παιδιά, μαζευτείτε. Τέλειωσαν οι διακοπές, έχουμε εκπομπή λέμε.
1: Μαργαρίτη, η τζάμπα φωνάζεις. Όλη μέρα πάνω στο σάπινε. Δεν τη βλέπεις?
2: Παιδιά, λίγο τσιλ. Μια βουτιά ακόμη και έρχομαι.
3: Troublemakers επιστρέφουν στον Ζου 90,8 τη Δευτέρα 24 Αυγούστου στις 4.
4: Ζάμνα X Primer 4 και 5 Σεπτεμβρίου στο ΆΚΑ. Το νούμερο 1 φεστιβάλ ηλεκτρονικής μουσικής της Ελλάδας και νούμερο 19 στον κόσμο ενώνει τις δυνάμεις του με το Ζάμνα σε μια μοναδική Special Edition. Δύο ημέρες, δύο stages κάθε μέρα. Axwell, Afrojack, Miss Monique, Emrak, Armand Van Helden, Mind Against, Simza και πολλά ακόμη κορυφαία ονόματα της παγκόσμιας dance σκηνής. Για πρώτη φορά στην Ελλάδα, 4 και 5 Σεπτεμβρίου στο ΆΚΑ. Ζάμνα X Primer. Περισσότερες πληροφορίες και εισιτήρια στα social media του Primer Music Festival.
5: Με την υποστήριξη του Zoo 90,8.
6: Το σύγχρονο στυλ δεν χρειάζεται υπερβολές. Χρειάζεται λεπτομέρειες με χαρακτήρα. Μουγέ. Κοσμήματα με μίνιμαλ αισθητική και διαχρονική κομψότητα που φοριούνται εύκολα και ξεχωρίζουν φυσικά. Για κάθε look, για κάθε στιγμή, για κάθε γυναίκα. Mouge.gr.

0: στο ανανεωμένο αριστούχο ή jumbo.gr.
1: Οι εκπτώσεις τελειώνουν στη Γιούσκ με εξαιρετικές προσφορές. Κερδίστε 20 έως 40% σε επιλεγμένα έπιπλα γραφείου. Γιούσκ. Scandinavian Sleeping and Living.

0: Ζου 90,8. Εδώ. Ακούτε το νούμερο 1 πρωινό σόου της Θεσσαλονίκης.
1: Βασίλη
0: Μπινάκης and the Boss Crew in the morning.
2: Όχι, πάνε GMO. Please do the radio phone τώρα.
0: Κάθε πρωί στις 7.

0: Dukakis and the Boss Crew in the morning.
1: Κυρίες και κύριοι, φίλες και φίλοι,
2: η δεύτερη λέξη
1: αξίνα.
3: Πού να τη βάλω την αξίνα στον κόσμο.
4: Πιάσατε το υπονοούμενο.
3: Ε, τη Ροζαλία τι έπαθε πάνω στη σκηνή. Έκανε με το, έκανε τσιριό.
5: Πολύ σεξι.
2: Κάτσε ρε φίλε.
6: Έλα ρε, δεν λένε για τσιριό μέσα οι ειδήσεις.
1: Μιλάμε για απίστευτα πράγματα.
7: Απίθανα πράγματα.
6: Πούλησε τους όρχες του για 2,7 εκατομμύρια δολάρια.
8: Τι λέει ο άνθρωπος.
3: Κοίτα καλά τα έδωσε και εγώ τόσο να τα δίνω.
2: Πω, πασοκάρα.
0: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
9: Εσένα θέλουμε.
6: Πότε επιστρέφουμε?
3: Δευτέρα 24 Αυγούστου.
2: Εγώ θα έρθω 31.
10: Hey, ChatGPT.
11: Πώς μπορώ να βοηθήσω?
10: Πού να πάω για γυαλιά οράσεως?
11: Αν θες, στυλ, επιλογές και καλές τιμές, πήγαινε στα οπτικά Ζωγράφος.
10: Γυαλιά ηλίου?
11: Το ίδιο.
10: Φακούς επαφής?
11: Είπαμε ρε παιδάκι μου, στα οπτικά Ζωγράφος. Μα καθόλου δεν σας κόβει εσάς τους ανθρώπους.
10: Τι είπες?
11: Είπα, να έχεις μια υπέροχη μέρα.
10: Οπτικά Ζωγράφος. Με κύρος, αξιοπιστία και after sales service που δεν παίζεται.
12: Δύο καταστήματα για να μην ψάχνεσαι. Ερμού 77 και Αγία Σοφία 24 στον πεζόδρομο.
10: Και φυσικά optics.gr για τους digital τύπους.
13: Μπες στο ρυθμό των τροπικών εκπτώσεων με Vico. Βρες προσφορές που ξεχωρίζουν για κάθε γωνιά του σπιτιού σε ένα από τα 180 καταστήματά μας και online στο vico.gr.
14: Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
15: Έως το Σάββατο, βόλιος κιμά στο κιλό τώρα μόνο 11,90. Όλα τα ελληνικά σταφύλια 20% φθηνότερα. Παγωτά Ben & Jerry's 465 ml μόνο 4,90. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
16: Μυρίζει λουχουδιά.
17: Και άμμο.
18: Και ακούω παιχνίδια.
19: Και καινούριο λουρί.
20: Πού πήγε πάλι?
21: Όπου κι αν πήγε.
22: Pet Shop 88 θα ήταν.
23: Στη Σταυρούπολη, Ωραιοκάστρο 88.
24: Στο κέντρο, Πολυτεχνείου 23.
25: Και ανατολικά, Βασιλίσσης Όλγας 26.
26: Λίγο σπίτι δεν κάθεται.
27: Και σπίτι να κάτσει. Θα τα βρει όλα στο petshop88.gr. Παράδοση σε 24 ώρες.
28: Pet Shop 88. Γιατί ο κόσμος του κατοικιδίου σου είναι εδώ.

0: 90,8.
1: Παίζουμε τις επιτυχίες και το καλοκαίρι.

0: Άιντε παιδιά, μαζευτείτε. Τέλειωσαν οι διακοπές, έχουμε εκπομπή λέμε.
1: Μαργαρίτη, τζάμπα φωνάζεις. Όλη μέρα πάνω στο σάπινε. Δεν τη βλέπεις?
2: Παιδιά, λίγο τσιλ. Μια βουτιά ακόμη και έρχομαι.
3: Troublemakers επιστρέφουν στον Ζου 90,8 τη Δευτέρα 24 Αυγούστου στις 4. Σχολή.

0: για τη νέα σχολική χρονιά.
1: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα, το Δέλτα Βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά, στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες, χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
2: Θεσσαλονίκη, Ερμού 45, πλατεία Αριστοτέλους. Τηλέφωνο 2310-226318. delta360.gr.
3: Όλη η Ελλάδα, ένας πολιτισμός. Ο επιτυχημένος θεσμός του Υπουργείου Πολιτισμού φέρνει τον Αύγουστο στη Θεσσαλονίκη τρεις μοναδικές εκδηλώσεις με ελεύθερη είσοδο. 19 και 20 Αυγούστου η θεατρική παράσταση «Χρυσός Δίσκος» στον Πολυχώρο Πολιτισμού Ισλαχανέ. 25 και 26 Αυγούστου η μουσική παράσταση «Καρπός» στο Μουσείο Βυζαντινού Πολιτισμού Θεσσαλονίκης. 30 και 31 Αυγούστου η συναυλία «Χάρη Σκηνή» στο Επταπύργιο. Πληροφορίες προκρατήσεις allofgreece1culture.gr.
4: Ραβένα, αλλάξτε σκηνικό. Εκπτώσεις από μείον 20 έως μείον 40% σε πλακάκια, είδη υγιεινής, έπιπλα και φωτισμό. Ραβένα, ποιότητα που εμπιστεύεστε, τιμές που σας εκπλήσουν. Σας περιμένουμε.
5: Η K-Pop κατακτά τη Θεσσαλονίκη. Απευθείας από το Λονδίνο, το εκρηκτικό K-Pop Fever έρχεται στη Μονή Λαζαριστών την Κυριακή 6 Σεπτεμβρίου. Ετοιμάσου για ένα φαντασμαγορικό live υπερθέαμα γεμάτο μουσική, εντυπωσιακά visuals και ασταμάτητη ενέργεια με τις μεγαλύτερες επιτυχίες του K-Pop Demon Hunters, των BTS, Blackpink, Katsai X Stray Kids και πολλών ακόμη. K-Pop Fever, η απόλυτη K-Pop εμπειρία για μια μοναδική συναυλία στη Θεσσαλονίκη. Κλείσε τώρα το εισιτήριό σου στο more.com
6: με την υποστήριξη του

Ζου 90,8. Εδώ. Ακούτε το νούμερο 1 πρωινό σόου της Θεσσαλονίκης. Πινάκης and the Boss Crew in the morning. Κάθε πρωί στις 7.

0: Dukakis and the Boss Crew in the morning.
1: Για να μπείτε στην κλήρωση, γύρω σε κανένα.
2: Γύρω με απ' όλα.
3: Ρε, πας καλά.
4: Πώς σου φεύγει ένα μωρό, ρε παιδί μου, αν δεν το έχεις ευχαριστηθεί ολόκληρο.
2: Στο κλείσμα,
4: 5-6 νύχτες ακόμη να σε γαργαλίσει.
3: Στο! Όχι τόσο μαύρη αγόρι.
5: Σοκολάτα με γεύση μπουκάτσα.
2: Μπουκάτσα.
5: Μπουκάτσα.
2: Μπεκάτσα.
3: Προσοχή, ρε μα.
0: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
6: Good morning, everybody.
1: Σκάτς, πότε επιστρέφουμε?
5: Δευτέρα, 24 Αυγούστου.
2: Εγώ θα έρθω 31.
7: Φύγετε από τη μέση, χάνομαι. Δεν θα μείνει τίποτα. Μείον 40%. Ισοπαίδωσαν τις τιμές σε όλα τα στρώματα. Στην Afroline. Διπλό στρώμα με ανεξάρτητα ελαττήρια. Μόνο 201 ευρώ. Τρελάθηκαν. Θα προλάβω, δεν θα προλάβω. Άτοκες δόσεις, δωρεάν παράδοση. Αλλά ο χρόνος τελειώνει. Μην τα κουμπάει κανείς, δικό μου είναι. Afroline.gr. Κολοκοτρώνη 7, Σταυρούπολη. Με την εγγύηση της στρωματοποιίας Προκοπίδη. Προλάβετε!
2: Πού πας?
8: Pet Shop 88. Ξέρεις, Βασιλίση Σόλγας 26.
2: Εγώ προτιμώ ρε ο Κάστρο 88, Σταυρούπολη.
8: Και εγώ Πολυτεχνείου 23, Κέντρο.
2: Δηλαδή, παντού.
8: Και online.
2: Petshop88.gr. Pet Shop 88. Ό,τι αγαπά το κατοικίδιό σου σε 3 καταστήματα και παντού online.
9: Οι εκτόσεις τελειώνουν στη Γιούσκ με εξαιρετικές προσφορές. Κερδίστε 20 έως 60% σε επιλεγμένα είδη ύπνου. Γιούσκ. Scandinavian Sleeping and Living.

0: Άιντε παιδιά, μαζευτείτε. Τέλειωσαν οι διακοπές, έχουμε εκπομπή λέμε.
1: Μαργαρίτη, η τζάμπα φωνάζεις. Όλη μέρα πάνω στο σάπινε. Δεν τη βλέπεις?
2: Παιδιά, λίγο τσιλ. Μια βουτιά ακόμη και έρχομαι.
3: Troublemakers επιστρέφουν στον Ζου 90,8 τη Δευτέρα 24 Αυγούστου στις 4.
4: Μπες στο ρυθμό των τροπικών εκπτώσεων με Βίκο. Βρες προσφορές που ξεχωρίζουν για κάθε γωνιά του σπιτιού σε ένα από τα 180 καταστήματά μας και online στο vico.gr.
5: Τη Δευτέρα 26 Οκτωβρίου στο PAOK Sports Arena τιμούμε τον Δημήτρη Μητροπάνο, το σπουδαίο ερμηνευτή που άφησε ανεξίτηγη τη σφραγίδα του στο ελληνικό τραγούδι. Συμμετέχουν Μελίνα Ασλανίδου, Πέγκι Ζήνα, Γιάννης Κότσιρας, Δημήτρης Μπάσης, Μίλτος Πασχαλίδης, Κώστας Τριανταφυλλίδης. Τη Δευτέρα 26 Οκτωβρίου, ημέρα γιορτής και μνήμης, η Θεσσαλονίκη τιμά τον Δημήτρη Μητροπάνο στο PAOK Sports Arena.

0: στο ανανεωμένο αριστούχο ή jumbo.gr.
1: Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
2: Έως το Σάββατο, βόλιος κιμά στο κιλό τώρα μόνο 11,90. Όλα τα ελληνικά σταφύλια 20% φθηνότερα. Παγωτά Ben & Jerry's 465 ml μόνο 4,90. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
3: Σάββατο 17 Οκτωβρίου έρχεται ο νυχτερινός. Συμμετέχουμε δυναμικά στο μεγαλύτερο νυχτερινό δρομικό πάρτι της χώρας με την κορυφαία ενέργεια της Zenith. 14ος νυχτερινός ημιμαραθώνιος Θεσσαλονίκη Zenith. Τρέχουμε τα 21 χιλιόμετρα και τους δρόμους υγείας και δυναμικού βαδίσματος 5 και 10 χιλιόμετρων και ενός μιλίου για όλη την οικογένεια. Υπέροχες αγωνιστικές διαδρομές που υπόσχονται ρεκόρ ατομικής επίδοσης και δρομικής απόλαυσης. Ενέργεια, χρώμα, ρυθμός, DJ Party και πολλές εκπλήξεις έρχονται να σε συναρπάσουν. Πληροφορίες και δηλώσεις συμμετοχής έως 23 Σεπτεμβρίου στο theshalfmarathon.org. 14ος νυχτερινός ημιμαραθώνιος Θεσσαλονίκη Zenith. Σάββατο 17 Οκτωβρίου. Τρέχουμε, δεν κοιμόμαστε, με την υποστήριξη του Zoo.

0: Ζου 90,8. Εδώ. Ακούτε το νούμερο 1 πρωινό σόου της Θεσσαλονίκης.
1: Βασίλη.
0: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
2: Όχι πάνε GMO. Please do the radio phone τώρα.
0: Κάθε πρωί στις 7.

90,8. Μπήκε στο κινητό σου. Κατέβασε τώρα το νέο Zoo App σε iOS και Android smartphones δωρεάν. If you don't like some-

0: Dukakis and the Boss Crew in the morning.
1: Κυρίες και κύριοι, φίλες και φίλοι,
2: η δεύτερη λέξη αξίνα.
3: Πού να τη βάλω την αξίνα
4: στον κόσμο. Πιάσατε το υπονοούμενο.
3: Δεν τη Ροζαλία τι έπαθε πάνω στη σκηνή. Έκανε με το, έκανε τσιριό.
5: Πολύ σεξι.
2: Κάτσε ρε φίλε.
6: Έλα ρε, δεν λένε για τσιριό μέσα οι ειδήσει.
1: Μιλάμε για απίστευτα πράγματα.
7: Απίθανα πράγματα.
6: Πούλησε τους όρχες του για 2,7 εκατομμύρια δολάρια.
8: Τι λέει ο άνθρωπος.
3: Κοίτα, καλά τα έδωσε και εγώ, τόσο να τα δίνω.
2: Ω, πασοκάρα.
0: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
6: Πότε επιστρέφουμε?
3: Δευτέρα 24 Αυγούστου.
2: Εγώ θα έρθω 31.
3: Μυρίζει λουχουδιά.
9: Και άμμο. Και ακούω παιχνίδια. Και καινούριο λουρί.
3: Πού πήγε πάλι?
9: Όπου κι αν πήγε. Πετσάπ 88 θα ήταν. Στη Σταυρούπολη, Ωραιοκάστρο 88. Στο κέντρο, Πολυτεχνείου 23. Και ανατολικά, Βασιλίσσης Όλγας 26.
3: Λίγο σπίτι δεν κάθεται.
9: Και σπίτι να κάτσει. Θα τα βρει όλα στο petsop88.gr. Παράδοση σε 24 ώρες.
10: Petsop 88. Γιατί ο κόσμος του κατοικιδίου σου είναι εδώ.
11: Το σύγχρονο στυλ δεν χρειάζεται υπερβολές. Χρειάζεται λεπτομέρειες με χαρακτήρα. Μουγιέ. Κοσμήματα με μίνιμαλ αισθητική και διαχρονική κομψότητα που φοριούνται εύκολα και ξεχωρίζουν φυσικά. Για κάθε look, για κάθε στιγμή, για κάθε γυναίκα. Μουγιέ.gr.

0: Discuss.
1: Hasta la vista.
0: Vale.
2: Zoo.
0: Ξέσκασε. Zoo 90,8. Πες με τις επιτυχίες.

0: Άιντε παιδιά, μαζευτείτε. Τέλειωσαν οι διακοπές, έχουμε εκπομπή λέμε.
1: Μαργαρίτη, η τζάμπα φωνάζεις. Όλη μέρα πάνω στο σάπινε. Δεν τη βλέπεις?
2: Παιδιά, λίγο τσιλ. Μια βουτιά ακόμη και έρχομαι.
3: Troublemakers επιστρέφουν στον Ζου 90,8 τη Δευτέρα 24 Αυγούστου στις 4. Σχολή.

0: για τη νέα σχολική χρονιά.
1: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα, το Δέλτα Βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά, στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες, χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
2: Θεσσαλονίκη, Ερμού 45, πλατεία Αριστοτέλους. Τηλέφωνο 2310 226318. delta360.gr.

Ζου 90,8. Εδώ. Ακούτε το νούμερο 1 πρωινό σόου της Θεσσαλονίκης. Πινάκης and the Boss Crew in the morning. Κάθε πρωί στις 7.

0: Dukakis and the Boss Crew in the morning.
1: Για να μπείτε στην κλήρωση, γύρω σε
2: κανένα. Με απ' όλα.
3: Ρε, πας καλά.
2: Πώς σου φεύγει ένα μωρό, ρε παιδί μου, αν δεν το έχεις ευχαριστηθεί ολόκληρο.
4: Στο κλείδι,
2: 5-6 νύχτες ακόμη να σε γαργαλίσει.
3: Στοπ! Όχι τόσο μαύρη αγόρι.
5: Σοκολάτα με γεύση μπουκάτσα.
4: Μπουκάτσα.
5: Μπουκάτσα.
4: Μπεκάτσα.
3: Προσοχή, ρε μα.
0: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
6: Good morning, everybody.
1: Scott, πότε επιστρέφουμε?
5: Δευτέρα, 24 Αυγούστου.
2: Εγώ θα έρθω 31.
7: Ζάμνα X Primer 4 και 5 Σεπτεμβρίου στο ΆΚΑ. Το νούμερο 1 φεστιβάλ ηλεκτρονικής μουσικής της Ελλάδας και νούμερο 19 στον κόσμο ενώνει τις δυνάμεις του με το Ζάμνα σε μια μοναδική special edition. Δύο ημέρες, δύο stages κάθε μέρα. Axwell, Afrojack, Miss Monique, Emrak, Armand Van Helden, Mind Against, Simza και πολλά ακόμη κορυφαία ονόματα της παγκόσμιας dance σκηνής. Για πρώτη φορά στην Ελλάδα, 4 και 5 Σεπτεμβρίου στο ΆΚΑ. Ζάμνα X Primer. Περισσότερες πληροφορίες και εισιτήρια στα social media του Primer Music Festival.
8: Με την υποστήριξη του Zoo 90.

0: 90,8.
1: Παίζουμε τις επιτυχίες και το καλοκαίρι.

Ζου 90,8. Μπήκε στο κινητό σου. Κατέβασε τώρα το νέο Ζου App σε iOS και Android smartphones δωρεάν.

0: Άιντε παιδιά, μαζευτείτε. Τέλειωσαν οι διακοπές, έχουμε εκπομπή λέμε.
1: Μαργαρίτη, η τζάμπα φωνάζεις. Όλη μέρα πάνω στο σάπινε, δεν τη βλέπεις?
2: Παιδιά, λίγο τσιλ. Μια βουτιά ακόμη και έρχομαι.
3: Troublemakers επιστρέφουν στον Ζου 90,8 τη Δευτέρα 24 Αυγούστου στις 4.
4: Μπες στο ρυθμό των τροπικών εκπτώσεων με Βίκο. Βρες προσφορές που ξεχωρίζουν για κάθε γωνιά του σπιτιού σε ένα από τα 180 καταστήματά μας και online στο vico.gr.
5: Πάω

Οι εκπτώσεις τελειώνουν στη Γιούσκ με εξαιρετικές προσφορές. Κερδίστε 20 έως 40% σε επιλεγμένα έπιπλα γραφείου. Γιούσκ. Scandinavian Sleeping and Living.

0: Ζου 90,8. Εδώ. Ακούτε το νούμερο 1 πρωινό σόου της Θεσσαλονίκης.
1: Βασίλη
0: Μπινάκης and the Boss Crew in the morning.
2: Off Panagiamo, please put the radio phone on Dora.
0: Κάθε πρωί στις 7.

0: Βρίσκας.
1: Hasta la vista.
0: Βάλε
2: ζου.
0: Ξέσκασε. Ζου 90,8. Πες με τις επιτυχίες.

0: Dukakis and the Boss Crew in the morning.
1: Κυρίες και κύριοι, φίλες και φίλοι,
2: η δεύτερη λέξη αξίνα.
3: Πού να τη βάλω την αξίνα στον κόσμο.
4: Πιάσατε το υπονοούμενο.
3: Ε, τη Ροζαλία τι έπαθε πάνω στη σκηνή. Έκανε με το, έκανε τσιριλιό.
5: Πολύ σεξι.
2: Κάτσε ρε φίλε.
6: Έλα ρε, δεν λένε για τσιριλιό μέσα οι ειδήσεις.
1: Μιλάμε για απίστευτα πράγματα.
7: Απίθανα πράγματα.
6: Πούλησε τους όρχες του για 2,7 εκατομμύρια δολάρια.
8: Τι λέει ο άνθρωπος.
3: Κοίτα καλά τα έδωσε και εγώ τόσο να τα δίνω.
2: Ω, πασοκάρα.
0: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
6: Σκατς, πότε επιστρέφουμε?
3: Δευτέρα, 24 Αυγούστου.
2: Εγώ θα έρθω 31.
9: Hey, ChatGPT.
10: Πώς μπορώ να βοηθήσω?
9: Πού να πάω για γυαλιά οράσεως?
10: Αν θες, στυλ, επιλογές και καλές τιμές, πήγαινε στα οπτικά Ζωγράφος.
9: Γυαλιά ηλίου?
10: Το ίδιο.
9: Φακούς επαφής?
10: Είπαμε ρε παιδάκι μου, στα οπτικά Ζωγράφος. Μα καθόλου δεν σας κόβει εσάς τους ανθρώπους.
9: Τι είπες?
10: Είπα, να έχεις μια υπέροχη μέρα.
9: Οπτικά Ζωγράφος. Με κύρος, αξιοπιστία και after sales service που δεν παίζεται.
11: Δύο καταστήματα για να μην ψάχνεσαι. Ερμού 77 και Αγία Σοφία 24 στον πεζόδρομο.
9: Και φυσικά optics.gr για τους digital τύπους.
12: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα. Το Δέλτα Βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά. Στην πράξη.

0: προσαρμοσμένη σε πραγματικές συνθήκες χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
1: Θεσσαλονίκη, Ερμού 45, πλατεία Αριστοτέλους. Τηλέφωνο 2310-226318. delta360.gr.
2: Το σύγχρονο στυλ δεν χρειάζεται υπερβολές. Χρειάζεται λεπτομέρειες με χαρακτήρα. Μουγιέ. Κοσμήματα με μίνιμαλ αισθητική και διαχρονική κομψότητα που φοριούνται εύκολα και ξεχωρίζουν φυσικά. Για κάθε look, για κάθε στιγμή, για κάθε γυναίκα. Μουγιέ.gr.

0: καλοκαίρι.
1: Φουλ καλοκαίρι.
0: Φουλ ζου. Ζου 90,8. Πες με τις επιτυχίες.

0: Άιντε παιδιά, μαζευτείτε. Τέλειωσαν οι διακοπές, έχουμε εκπομπή λέμε.
1: Μαργαρίτη, η τζάμπα φωνάζεις. Όλη μέρα πάνω στο σάπινε. Δεν τη βλέπεις?
2: Παιδιά, λίγο τσιλ. Μια βουτιά ακόμη και έρχομαι.
3: Troublemakers επιστρέφουν στον Ζου 90,8 τη Δευτέρα 24 Αυγούστου στις 4.
4: Όλη η Ελλάδα, ένας πολιτισμός. Ο επιτυχημένος θεσμός του Υπουργείου Πολιτισμού φέρνει τον Αύγουστο στη Θεσσαλονίκη τρεις μοναδικές εκδηλώσεις με ελεύθερη είσοδο. 19 και 20 Αυγούστου η θεατρική παράσταση «Χρυσός δίσκος» στον Πολυχώρο Πολιτισμού Ισλαχανέ. 25 και 26 Αυγούστου η μουσική παράσταση «Καρπός» στο Μουσείο Βυζαντινού Πολιτισμού Θεσσαλονίκης. 30 και 31 Αυγούστου η συναυλία «Χάρη σκηνή» στο Επταπύργιο. Πληροφορίες προκρατήσεις allofgreece1culture.gr.
5: Καλοκαίρι θα πει θερινό σινεμά και εμείς το ζούμε σε ένα από τα πιο iconic θερινά της πόλης μας. Στο Σινέ Αύρα, στην Πλάζα Ρετσούς που διαθέτει και άνετο ελεύθερο πάρκινγκ. Απολαύστε τις νύχτες του Αυγούστου, παρέα με αγαπημένες ταινίες και πολύ αναμενόμενες πρεμιέρες στο πιο δροσερό σημείο της πόλης, δίπλα στη θάλασσα. Σινέ Αύρα, εισιτήρια στην είσοδο στο goldmall.gr ή στο more.com.
6: Τη Δευτέρα 26 Οκτωβρίου στο PAOK Sports Arena τιμούμε τον Δημήτρη Μητροπάνο, το σπουδαίο ερμηνευτή που άφησε ανεξίτηλη τη σφραγίδα του στο ελληνικό τραγούδι. Συμμετέχουν Μελίνα Ασλανίδου, Πέγκι Ζήνα, Γιάννης Κότσιρας, Δημήτρης Μπάσης, Μίλτος Πασχαλίδης, Κώστας Τριανταφυλλίδης. Τη Δευτέρα 26 Οκτωβρίου, ημέρα γιορτής και μνήμης, η Θεσσαλονίκη τιμά τον Δημήτρη Μητροπάνο στο PAOK Sports Arena.
7: Πού πας?
8: Πέτσα από 88. Ξέρεις, Βασιλίσσης Όλγας 26.
7: Εγώ προτιμώ ωραίο κάστρο 88, Σταυρούπολη.
8: Και εγώ Πολυτεχνείου 23, κέντρο.
7: Δηλαδή, παντού.
8: Και online.
7: Πέτσα από 88.gr.
9: Πέτσα από 88. Ό,τι αγαπά το κατοικίδιό σου σε τρία καταστήματα και παντού online.
10: Ραβένα, αλλάξτε σκηνικό. Εκπτώσεις από μείον 20 έως μείον 40% σε πλακάκια, είδη υγιεινής, έπιπλα και φωτισμό. Ραβένα, ποιότητα που εμπιστεύεστε, τιμές που σας εκπλήσουν. Σας περιμένουμε.
11: Η K-pop κατακτά τη Θεσσαλονίκη. Απευθείας από το Λονδίνο, το εκρηκτικό K-pop Fever έρχεται στη Μονή Λαζαριστών την Κυριακή 6 Σεπτεμβρίου. Ετοιμάσου για ένα φαντασμαγορικό live υπερθέαμα, γεμάτο μουσική, εντυπωσιακά visuals και ασταμάτητη ενέργεια με τις μεγαλύτερες επιτυχίες του K-pop Demon Hunters, των BTS, Blackpink, Katsai, X Stray Kids και πολλών ακόμη. K-pop Fever, η απόλυτη K-pop εμπειρία για μια μοναδική συναυλία στη Θεσσαλονίκη. Κλείσε τώρα το εισιτήριό σου στο more.com
12: με την υποστήριξη του Zoo.

Ζου 90,8. Εδώ. Ακούτε το νούμερο 1 πρωινό σόου της Θεσσαλονίκης. Bill Nackis and the Boss Crew in the morning. Κάθε πρωί στις 7.

0: Bakis and the Boss Crew in the morning.
1: Για να μπείτε στην κλήρωση γύρω σε κανένα.
2: Γύρω με απ' όλα.
3: Ρε, πας καλά.
2: Πώς σου φεύγει ένα μωρό, ρε παιδί μου, αλλά δεν το έχεις ευχαριστηθεί ολόκληρο.
4: Στο κλείσμα
2: 5-6 νύχτες ακόμη να σε γαργαλίσει.
3: Στοπ! Όχι τόσο μαύρη αγόρι.
5: Σοκολάτα με γεύση μπουκάτσα.
2: Μπουκάτσα.
5: Μπουκάτσα.
2: Μπεκάτσα.
3: Προσοχή, ρε μα.
0: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
6: Good morning, everybody.
1: Scott, πότε επιστρέφουμε?
5: Δευτέρα, 24 Αυγούστου.
2: Εγώ θα έρθω 31.
5: Μυρίζει λουχουδιά.
7: Και άμμο. Και ακούω παιχνίδια. Και καινούριο λουρί.
5: Πού πήγε πάλι?
7: Όπου κι αν πήγε. Πετσάπ 88 θα ήταν. Στη Σταυρούπολη, Ωραιοκάστρο 88. Στο κέντρο, Πολυτεχνείου 23. Και ανατολικά, Βασιλίσσης Όλγας 26.
5: Λίγο σπίτι δεν κάθεται.
7: Και σπίτι να κάτσει. Θα τα βρει όλα στο petshop88.gr. Παράδοση σε 24 ώρες.
8: Petshop 88. Γιατί ο κόσμος του κατοικιδίου σου είναι εδώ.

0: Discuss.
1: Hasta la vista.
0: Vale.
1: Zoo.
0: Ξέσκασε. Zoo 90,8. Πες με τις επιτυχίες.

0: Άιντε παιδιά, μαζευτείτε. Τέλειωσαν οι διακοπές, έχουμε εκπομπή λέμε.
1: Μαργαρίτη, η τζάμπα φωνάζεις. Όλη μέρα πάνω στο σάπινε. Δεν τη βλέπεις?
2: Παιδιά, λίγο τσιλ. Μια βουτιά ακόμη και έρχομαι.
3: Troublemakers επιστρέφουν στον Ζου 90,8 τη Δευτέρα 24 Αυγούστου στις 4. Σχολή.

0: για τη νέα σχολική χρονιά.
1: Θέλεις οικονομία, θέλεις Μασούτη.
2: Έως το Σάββατο, βόλιος κιμάς στο κιλό, τώρα μόνο 11,90. Όλα τα ελληνικά σταφύλια 20% φθηνότερα. Παγωτά Ben & Jerry's 465 ml, μόνο 4,90. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
3: Οι εκτόσεις τελειώνουν στη Γιούσκ με εξαιρετικές προσφορές. Κερδίστε 20 έως 60% σε επιλεγμένα είδη ύπνου. Γιούσκ. Scandinavian Sleeping and Living.
4: Σάββατο 17 Οκτωβρίου έρχεται ο νυχτερινός. Συμμετέχουμε δυναμικά στο μεγαλύτερο νυχτερινό δρομικό πάρτι της χώρας με την κορυφαία ενέργεια της Zenith. 14ος νυχτερινός ημιμαραθώνιος Θεσσαλονίκη Zenith. Τρέχουμε τα 21 χιλιόμετρα και τους δρόμους υγείας και δυναμικού βαδίσματος 5 και 10 χιλιόμετρων και 1 μιλίου για όλη την οικογένεια. Υπέροχες αγωνιστικές διαδρομές που υπόσχονται ρεκόρ ατομικής επίδοσης και δρομικής απόλαυσης. Ενέργεια, χρώμα, ρυθμός, DJ Party και πολλές εκπλήξεις έρχονται να σε συναρπάσουν. Πληροφορίες και δηλώσεις συμμετοχής έως 23 Σεπτεμβρίου στο theskafmarathon.org. 14ος νυχτερινός ημιμαραθώνιος Θεσσαλονίκη Zenith. Σάββατο 17 Οκτωβρίου. Τρέχουμε. Δεν κοιμόμαστε. Με την υποστήριξη του Zoo 90.

0: Ζου 90,8. Εδώ. Ακούτε το νούμερο 1 πρωινό σόου της Θεσσαλονίκης.
1: Βασίλη
0: Μπινάκης and the Boss Crew in the morning.
2: Όχι πάνε GMO. Please put the radio

0: Take it to the max. Please just rewind
1: and
0: shake it to the max.
1: Ο Ζου 90,8 μπήκε στο κινητό σου. Κατέβασε τώρα το νέο Ζου App σε iOS και Android smartphones δωρεάν.

0: Dukakis and the Boss Crew in the morning.
1: Κυρίες και κύριοι, φίλες και φίλοι,
2: η δεύτερη λέξη αξίνα.
3: Πού να τη βάλω την αξίνα στον
4: κόσμο. Πιάσατε το υπονοούμενο.
3: Ε, τη Ροζαλία τι έπαθε πάνω στη σκηνή. Έκανε με το, έκανε τσιριό.
5: Πολύ σεξι.
3: Κάτσε ρε φίλε.
6: Έλα ρε, δεν λένε για τσιριό μέσα ειδήσει.
1: Μιλάμε για απίστευτα πράγματα.
7: Απίθανα πράγματα.
6: Πούλησε τις όρχες του για 2,7 εκατομμύρια δολάρια.
8: Τι λέει ο άνθρωπος.
3: Κοίτα καλά τα έδωσε και εγώ τόσο να τα δίνω.
9: Πασοκάρα.
0: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
6: Σκατς, πότε επιστρέφουμε?
3: Δευτέρα, 24 Αυγούστου.
10: Εγώ θα έρθω 31.
11: Το σύγχρονο στυλ δεν χρειάζεται υπερβολές. Χρειάζεται λεπτομέρειες με χαρακτήρα. Μουγέ, κοσμήματα με μίνιμαλ αισθητική και διαχρονική κομψότητα που φοριούνται εύκολα και ξεχωρίζουν φυσικά. Για κάθε look, για κάθε στιγμή, για κάθε γυναίκα. Μουγέ.gr.
3: Πού πας?
6: Pet Shop 88. Ξέρεις, Βασιλίσσης Όλγας 26.
3: Εγώ προτιμώ ωραίο Κάστρο 88, Σταυρούπολη.
6: Και εγώ Πολυτεχνείου 23, Κέντρο.
3: Δηλαδή, παντού.
6: Και online.
3: Petshop88.gr.
12: Pet Shop 88. Ό,τι αγαπά το κατοικίδιό σου σε τρία καταστήματα και παντού online.

Ζου 90,8. Πες με τις επιτυχίες.

0: Άιντε παιδιά, μαζευτείτε. Τέλειωσαν οι διακοπές, έχουμε εκπομπή λέμε.
1: Μαργαρίτη, η τζάμπα φωνάζεις. Όλη μέρα πάνω στο σάπινε, δεν τη βλέπεις?
2: Παιδιά, λίγο τσιλ. Μια βουτιά ακόμη και έρχομαι.
3: Troublemakers επιστρέφουν στον Ζου 90,8 τη Δευτέρα 24 Αυγούστου στις 4.

0: Discuss.
1: Hasta la vista.
0: Vale.
1: Zoo.
0: Ξέσκασε. Zoo 90,8. Πες με τις επιτυχίες.

Ζου 90,8. Εδώ. Ακούτε το νούμερο 1 πρωινό σόου της Θεσσαλονίκης. Πινάκης and the Boss Crew in the morning.

0: Dukakis and the Boss Crew in the morning.
1: Για να μπείτε στην κλήρωση, γύρος σε κανένα.
2: Γύρος με απ' όλα.
3: Ρε, πας καλά.
2: Πώς σου φεύγει ένα μωρό, ρε παιδί μου, αλλά δεν το έχεις ευχαριστηθεί ολόκληρο.
4: Στο κλήρωση.
2: 5-6 νύχτες ακόμη να σε γαργαλήσει.
3: Στο! Όχι τόσο μαύρη αγόρι.
5: Σοκολάτα με γεύση μπουκάτσα.
4: Μπουκάτσα.
5: Μπουκάτσα.
4: Μπεκάτσα.
3: Προσοχή, ρε μα.
0: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
6: Good morning, everybody.
1: Σκάτς, πότε επιστρέφουμε?
5: Δευτέρα, 24 Αυγούστου.
2: Εγώ θα έρθω 31.
7: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα. Το Δέλτα βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά. Στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες, χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
8: Θεσσαλονίκη, Ερμού 45, πλατεία Αριστοτέλους. Τηλέφωνο 2310-226318. delta360.gr.
9: Φύγετε από τη μέση, χάνομαι. Δεν θα μείνει τίποτα. Μείον 40%. Ισοπαίδωσα τις τιμές σε όλα τα στρώματα. Στην Afroline. Διπλό στρώμα με ανεξάρτητα ελαττήρια. Μόνο 201 ευρώ. Τρελάθηκαν. Θα προλάβω, δεν θα προλάβω. Άτοκες δόσεις, δωρεάν παράδοση. Αλλά ο χρόνος τελειώνει. Μην τα κουμπάει κανείς, δικό μου είναι. Afroline.gr. Κολοκοτρώνη 7, Σταυρούπολη. Με την εγγύηση της στρωματοποιίας Προκοπίδη. Προλάβετε!
10: Μυρίζει λουχουδιά!
11: Και άμμο! Και ακούω παιχνίδια! Και καινούριο λουρί!
10: Πού πήγε πάλι!
11: Όπου κι αν πήγε! Pet Shop 88 θα ήταν! Στη Σταυρούπολη, Ωραιοκάστρο 88. Στο κέντρο, Πολυτεχνείου 23. Και ανατολικά, Βασιλίσσης Όλγας 26.
10: Λίγο σπίτι δεν κάθεται!
11: Και σπίτι να κάτσει! Θα τα βρει όλα στο petshop88.gr. Παράδοση σε 24 ώρες!
12: Pet Shop 88. Γιατί ο κόσμος του κατοικιδίου σου είναι

Ζου 90,8. Μπήκε στο κινητό σου. Κατέβασε τώρα το νέο Ζου App σε iOS και Android smartphones δωρεάν.

0: Σάμνα X Primer. 4 και 5 Σεπτεμβρίου στο ΆΚΑ. Το νούμερο 1 φεστιβάλ ηλεκτρονικής μουσικής της Ελλάδας και νούμερο 19 στον κόσμο ενώνει τις δυνάμεις του με το Σάμνα σε μια μοναδική Special Edition. Δύο ημέρες, δύο stages κάθε μέρα. Axwell, Afrojack, Miss Monique, Emrak, Armand Van Helden, Mind Against, Simsa και πολλά ακόμη κορυφαία ονόματα της παγκόσμιας dance σκηνής. Για πρώτη φορά στην Ελλάδα. 4 και 5 Σεπτεμβρίου στο ΆΚΑ. Ζάμνα X Primer. Περισσότερες πληροφορίες και εισιτήρια στα social media του Primer Music Festival.
1: Με την υποστήριξη του Zoo 90,8.
2: Μπες στο ρυθμό των τροπικών εκπτώσεων με Βίκο. Βρες προσφορές που ξεχωρίζουν για κάθε γωνιά του σπιτιού σε ένα από τα 180 καταστήματά μας και online στο vico.gr. Τη Δευτέρα 26 Οκτωβρίου στο PAOK Sports Arena τιμούμε τον Δημήτρη Μητροπάνο, το σπουδαίο ερμηνευτή που άφησε ανεξίτηλη τη σφραγίδα του στο ελληνικό τραγούδι. Συμμετέχουν Μελίνα Ασλανίδου, Πέγκι Ζήνα, Γιάννης Κότσιρας, Δημήτρης Μπάσης, Μίλτος Πασχαλίδης, Κώστας Τριανταφυλλίδης. Τη Δευτέρα 26 Οκτωβρίου, ημέρα γιορτής και μνήμης, η Θεσσαλονίκη τιμά τον Δημήτρη Μητροπάνο.

Οι εκπτώσεις τελειώνουν στη Γιούσκ με εξαιρετικές προσφορές. Κερδίστε 20 έως 40% σε επιλεγμένα έπιπλα γραφείου. Γιούσκ. Scandinavian Sleeping and Living.

0: Ζου 90,8. Εδώ. Ακούτε το νούμερο ένα πρωινό σόου της Θεσσαλονίκης.
1: Βασίλη
0: Μπινάκης and the Boss Crew in the morning.
2: Όχι πάνε GMO. Please do the radio.

0: Dukakis and the Boss Crew in the morning.
1: Κυρίες και κύριοι, φίλες και φίλοι,
2: η δεύτερη λέξη αξίνα.
3: Πού να τη βάλω την αξίνα στον κόσμο.
4: Πιάσατε το υπονοούμενο.
3: Ε, τη Ροζαλία τι έπαθε πάνω στη σκηνή. Έκανε με το, έκανε τσιριό.
5: Πολύ σεξι.
2: Κάτσε ρε φίλε.
6: Έλα ρε, δεν λένε για τσιριό μέσα οι ειδήσεις.
1: Μιλάμε για απίστευτα πράγματα.
7: Απίθανα πράγματα.
6: Πούλησε τους όρχες του για 2,7 εκατομμύρια δολάρια.
8: Τι λέει ο άνθρωπος.
3: Κοίτα καλά τα έδωσε και εγώ τόσο να τα δίνω.
2: Πασοκάρα.
0: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
6: Σκατς, πότε επιστρέφουμε?
3: Δευτέρα, 24 Αυγούστου.
2: Εγώ θα έρθω 31.
9: Ραβένα, αλλάξτε σκηνικό. Εκπτώσεις από μείον 20 έως μείον 40% σε πλακάκια, είδη υγιεινής, έπιπλα και φωτισμό. Ραβένα, ποιότητα που εμπιστεύεστε, τιμές που σας εκπλήσουν. Σας περιμένουμε.
10: Όλη η Ελλάδα, ένας πολιτισμός. Ο επιτυχημένος θεσμός του Υπουργείου Πολιτισμού φέρνει τον Αύγουστο στη Θεσσαλονίκη τρεις μοναδικές εκδηλώσεις με ελεύθερη είσοδο. 19 και 20 Αυγούστου η θεατρική παράσταση «Χρυσός δίσκος» στον Πολυχώρο Πολιτισμού Ισλαχανέ. 25 και 26 Αυγούστου η μουσική παράσταση «Καρπός» στο Μουσείο Βυζαντινού Πολιτισμού Θεσσαλονίκης. 30 και 31 Αυγούστου η συναυλία «Χάρη σκηνή» στο Επταπύργιο. Πληροφορίες προκρατήσεις allofgreeceonecultur.gr.
11: Το σύγχρονο στυλ δεν χρειάζεται υπερβολές. Χρειάζεται λεπτομέρειες με χαρακτήρα. Μουγέ. Κοσμήματα με μίνιμαλ αισθητική και διαχρονική κομψότητα που φοριούνται εύκολα και ξεχωρίζουν φυσικά. Για κάθε look, για κάθε στιγμή, για κάθε γυναίκα. Μουγέ.gr.

0: Βρίσκας.
1: Hasta la vista.
0: Βάλε
2: ζου.
0: Ξέσκασε. Ζου 90,8. Παίζουμε τις επιτυχίες.

0: καλοκαίρι.
1: Φουλ καλοκαίρι.
0: Φουλ ζου. Ζου 90,8. Πες με τις επιτυχίες.

0: Axel. DJ Yo.
1: Μπες στο ρυθμό των τροπικών εκπτώσεων με Βίκο. Βρες προσφορές που ξεχωρίζουν για κάθε γωνιά του σπιτιού σε ένα από τα 180 καταστήματά μας και online στο vico.gr.
2: Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
3: Έως το Σάββατο, ελληνικός καφές Μπράβο, κλασικός 95 γραμμάρια, μόνο 1,79. Τύρι μοτσαρέλα το κιλό, τώρα μόνο 5,95. Και μπύρα Βεργίνα εξάδα κουτί, μόνο 3,90. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
4: Πού πας?
5: Πέτσα από 88. Ξέρεις, Βασιλίσσης Όλγας 26.
4: Εγώ προτιμώ Ρεοκάστρο 88, Σταυρούπολη.
5: Και εγώ Πολυτεχνείου 23, Κέντρο.
4: Δηλαδή, παντού.
5: Και online.
4: Πέτσα από 88.gr. Πέτσα από 88. Ό,τι αγαπά το κατοικίδιό σου σε τρία καταστήματα και παντού online.
6: Η K-pop κατακτά τη Θεσσαλονίκη. Απευθείας από το Λονδίνο, το εκρηκτικό K-pop Fever έρχεται στη Μονή Λαζαριστών την Κυριακή 6 Σεπτεμβρίου. Ετοιμάσου για ένα φαντασμαγορικό live υπερθέαμα γεμάτο μουσική, εντυπωσιακά visuals και ασταμάτητη ενέργεια με τις μεγαλύτερες επιτυχίες του K-pop Demon Hunters, των BTS, Blackpink, Katja IX, Stray Kids και πολλών ακόμη. K-pop Fever, η απόλυτη K-pop εμπειρία για μια μοναδική συναυλία στη Θεσσαλονίκη. Κλείσε τώρα το εισιτήριό σου στο more.com
7: με την υποστήριξη του

0: Ο Ζου 90,8 μπήκε στο κινητό σου. Κατέβασε τώρα το νέο Ζου App σε iOS και Android smartphones δωρεάν.
1: J-Lo.

Ζου 90,8. Εδώ. Ακούτε το νούμερο 1 πρωινό σόου της Θεσσαλονίκης. Πινάκης and the Boss Crew in the morning. Κάθε πρωί στις 7.

0: ChatGPT.
1: Πώς μπορώ να βοηθήσω?
0: Πού να πάω για γυαλιά οράσεως?
1: Αν θες, στυλ, επιλογές και καλές τιμές, πήγαινε στα οπτικά Ζωγράφος.
0: Γυαλιά ηλίου?
1: Το ίδιο.
0: Φακούς επαφής?
1: Είπαμε ρε παιδάκι μου, στα οπτικά Ζωγράφος. Μα καθόλου δεν σας κόβει εσάς τους ανθρώπους.
0: Τι είπες?
1: Είπα, να έχεις μια υπέροχη μέρα.
2: Οπτικά Ζωγράφος. Με κύρος, αξιοπιστία και after sales service που δεν παίζεται.
3: Δύο καταστήματα για να μην ψάχνεσαι. Ερμού 77 και Αγία Σοφία 24 στον πεζόδρομο.
2: Και φυσικά optics.gr για τους digital τύπους.

0: για τη νέα σχολική χρονιά.
1: Μπες στο ρυθμό των τροπικών εκπτώσεων με Βίκο. Βρες προσφορές που ξεχωρίζουν για κάθε γωνιά του σπιτιού σε ένα από τα 180 καταστήματά μας και online στο vico.gr.
2: Το σύγχρονο στυλ δεν χρειάζεται υπερβολές. Χρειάζεται λεπτομέρειες με χαρακτήρα. Μουγέ. Κοσμήματα με μίνιμαλ αισθητική και διαχρονική κομψότητα που φοριούνται εύκολα και ξεχωρίζουν φυσικά. Για κάθε look, για κάθε στιγμή, για κάθε γυναίκα. Mouge.gr.
3: Οι εκπτώσεις τελειώνουν στη Γιούσκ με εξαιρετικές προσφορές. Κερδίστε 20 έως 60% σε επιλεγμένα είδη ύπνου. Γιούσκ. Scandinavian Sleeping and Living.

0: Discuss.
1: Hasta la vista.
0: Vale.
2: Zoo.
0: Ξέσκασε. Ζου 90,8. Πες με τις επιτυχίες.

0: Ζου 90,8. Εδώ. Ακούτε το νούμερο 1 πρωινό σόου της Θεσσαλονίκης.
1: Βασίλη
0: Μπινάκης and the Boss Crew in the morning.
2: Όχι πάνε GMO. Κλείστε το ραδιοφόνο τώρα.
0: Κάθε πρωί στις 7.

0: Chris and the Boss Crew in the morning.
1: Κυρίες και κύριοι, φίλες και φίλοι,
2: η δεύτερη λέξη αξίνα.
3: Πού να τη βάλω την αξίνα στον κόσμο.
4: Πιάσατε το υπονοούμενο.
3: Ε, τη Ροζαλία τι έπαθε πάνω στη σκηνή. Έκανε με το, έκανε τσιριό.
5: Πολύ σεξι.
3: Κάτσε ρε φίλε.
6: Έλα ρε, δεν λένε για τσιριό μέσα ειδήσει.
1: Μιλάμε για απίστευτα πράγματα.
7: Απίθανα πράγματα.
6: Πούλησε τις όρχες του για 2,7 εκατομμύρια δολάρια.
8: Τι λέει ο άνθρωπος.
3: Κοίτα καλά τα έδωσε και εγώ τόσο να τα δίνω.
9: Πασοκάρα!
0: Μπιλ Νάκης

Ο Ζου 90,8 μπήκε στο κινητό σου. Κατέβασε τώρα το νέο Ζου App σε iOS και Android smartphones δωρεάν.

0: Ζάμνα X Primer. 4 και 5 Σεπτεμβρίου στο ΆΚΑ. Το νούμερο 1 φεστιβάλ ηλεκτρονικής μουσικής της Ελλάδας και νούμερο 19 στον κόσμο ενώνει τις δυνάμεις του με το Ζάμνα σε μια μοναδική Special Edition. Δύο ημέρες, δύο stages κάθε μέρα. Axwell, Afrojack, Miss Monique, Emrak, Armand Van Helden, Mind Against, Simza και πολλά ακόμη κορυφαία ονόματα της παγκόσμιας dance σκηνής. Για πρώτη φορά στην Ελλάδα. 4 και 5 Σεπτεμβρίου στο ΆΚΑ. Ζάμνα X Primer. Περισσότερες πληροφορίες και εισιτήρια στα social media του Primer Music Festival.
1: Με την υποστήριξη του Zoo 90,8.
2: Σε συζητάν δικό. Τη Δευτέρα 26 Οκτωβρίου στο PAOK Sports Arena τιμούμε τον Δημήτρη Μητροπάνο. Το σπουδαίο ερμηνευτή που άφησε ανεξίτηγη τη σφραγίδα του στο ελληνικό τραγούδι. Συμμετέχουν Μελίνα Ασλανίδου, Πέγκι Ζήνα, Γιάννης Κότσιρας, Δημήτρης Μπάσης, Μίλτος Πασχαλίδης, Κώστας Τριανταφυλλίδης. Τη Δευτέρα 26 Οκτωβρίου, ημέρα γιορτής και μνήμης, η Θεσσαλονίκη τιμά τον Δημήτρη Μητροπάνο στο PAOK Sports Arena.

0: στο ανανεωμένο αριστούχο ή jumbo.gr.
1: Σάββατο 17 Οκτωβρίου έρχεται ο νυχτερινός. Συμμετέχουμε δυναμικά στο μεγαλύτερο νυχτερινό δρομικό πάρτι της χώρας με την κορυφαία ενέργεια της Zenith. 14ος νυχτερινός ημιμαραθώνιος Θεσσαλονίκη Zenith. Τρέχουμε τα 21 χιλιόμετρα και τους δρόμους υγείας και δυναμικού βαδίσματος 5 και 10 χιλιόμετρων και 1 μιλίου για όλη την οικογένεια. Υπέροχες αγωνιστικές διαδρομές που υπόσχονται ρεκόρ ατομικής επίδοσης και δρομικής απόλαυσης. Ενέργεια, χρώμα, ρυθμός, DJ Party και πολλές εκπλήξεις έρχονται να σε συναρπάσουν. Πληροφορίες και δηλώσεις συμμετοχής έως 23 Σεπτεμβρίου στο theskafmarathon.org. 14ος νυχτερινός ημιμαραθώνιος Θεσσαλονίκη Zenith. Σάββατο 17 Οκτωβρίου. Τρέχουμε, δεν κοιμόμαστε, με την υποστήριξη του Zoo.

Ζου 90,8. Εδώ. Ακούτε το νούμερο 1 πρωινό σόου της Θεσσαλονίκης. Πινάκης and the Boss Crew in the morning. Κάθε πρωί στις 7.

0: Discuss.
1: Hasta la vista.
0: Vale.
2: Zoo.
0: Ξέσκασε. Zoo 90,8. Πες με τις επιτυχίες.

0: Σαββατοκύριακος and the Boss Crew in the morning.
1: Για να μπείτε στην κλήρωση γύρω σε κανένα.
2: Γύρω με απ' όλα.
3: Ρε πας καλά.
2: Πώς σου φεύγει ένα μωρό, ρε παιδί μου, αν δεν το έχεις ευχαριστηθεί ολόκληρο.
4: Στο κλείσμα.
2: 5-6 νύχτες ακόμη να σε γαργαλίσει.
3: Στο! Όχι τόσο μαύρη αγόρι.
4: Σοκολάτα με γεύση μπουκάτσα.
2: Μπουκάτσα.
4: Μπουκάτσα.
2: Μπεκάτσα.
3: Προσοχή, ρε μα.
0: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
5: Good morning, everybody.
1: Σκάτς, πότε επιστρέφουμε?
4: Δευτέρα, 24 Αυγούστου.
2: Εγώ θα έρθω 31.
6: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα. Το Δέλτα βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά. Στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες, χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
7: Θεσσαλονίκη, Ερμού 45, πλατεία Αριστοτέλους. Τηλέφωνο 2310-226318. delta360.gr.
8: Το σύγχρονο στυλ δεν χρειάζεται υπερβολές. Χρειάζεται λεπτομέρειες με χαρακτήρα. Μουγιέ. Κοσμήματα με μίνιμαλ αισθητική και διαχρονική κομψότητα που φοριούνται εύκολα και ξεχωρίζουν φυσικά. Για κάθε look, για κάθε στιγμή, για κάθε γυναίκα. Μουγιέ.gr.
9: Θέλεις οικονομία. Θέλεις μασούτη.
10: Έως το Σάββατο, βόλιος κιμά στο κιλό τώρα μόνο 11,90. Όλα τα ελληνικά σταφύλια 20% φθηνότερα. Παγωτά Ben & Jerry's 465 ml μόνο 4,90. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κρητικός.

0: ChatGPT.
1: Πώς μπορώ να βοηθήσω?
0: Πού να πάω για γυαλιά οράσεως?
1: Αν θες, στυλ, επιλογές και καλές τιμές, πήγαινε στα οπτικά Ζωγράφος.
0: Γυαλιά ηλίου?
1: Το ίδιο.
0: Φακούς επαφής?
1: Είπαμε ρε παιδάκι μου, στα οπτικά Ζωγράφος. Μα καθόλου δεν σας κόβει εσάς τους ανθρώπους.
0: Τι είπες?
1: Είπα, να έχεις μια υπέροχη μέρα.
0: Οπτικά Ζωγράφος. Με κύρος, αξιοπιστία και after sales service που δεν παίζεται.
2: Δύο καταστήματα για να μην ψάχνεσαι. Ερμού 77 και Αγία Σοφίας 24 στον πεζόδρομο.
0: Και φυσικά optics.gr για τους digital τύπους.
3: Τη Δευτέρα 26 Οκτωβρίου στο PAOK Sports Arena τιμούμε τον Δημήτρη Μητροπάνο. Το σπουδαίο ερμηνευτή που άφησε ανεξίτηλη τη σφραγίδα του στο ελληνικό τραγούδι. Συμμετέχουν Μελίνα Ασλανίδου, Πέγκι Ζήνα, Γιάννης Κότσιρας, Δημήτρης Μπάσης, Μίλτος Πασχαλίδης, Κώστας Τριανταφυλλίδης. Τη Δευτέρα 26 Οκτωβρίου, ημέρα γιορτής και μνήμης, η Θεσσαλονίκη τιμά το Δημήτρη Μητροπάνο στο PAOK Sports Arena.
4: Οι εκπτώσεις τελειώνουν στη USK με εξαιρετικές προσφορές. Κερδίστε 20 έως 40% σε επιλεγμένα έπιπλα γραφείου. USK. Scandinavian Sleeping and Living.
5: K-pop κατακτά τη Θεσσαλονίκη. Απευθείας από το Λονδίνο, το εκρηκτικό K-pop Fever έρχεται στη Μονή Λαζαριστών την Κυριακή 6 Σεπτεμβρίου. Ετοιμάσου για ένα φαντασμαγορικό live υπερθέαμα γεμάτο μουσική, εντυπωσιακά visuals και ασταμάτητη ενέργεια με τις μεγαλύτερες επιτυχίες του K-pop Demon Hunters, των BTS, Blackpink, Cat's Eye, X-Stray Kids και πολλών ακόμη. K-pop Fever. Η απόλυτη K-pop εμπειρία για μια μοναδική συναυλία στη Θεσσαλονίκη. Κλείσε τώρα το εισιτήριό σου στο Mortel.com.
6: Με την υποστήριξη του Zoo 90.

0: Ζου 90,8. Εδώ. Ακούτε το νούμερο 1 πρωινό σόου της Θεσσαλονίκης.
1: Βασίλη
0: Μπινάκης and the Boss Crew in the morning.
2: Όχι, Παναγία μου! Κλείστε το ραδιόφωνο!

Στον Ζου 90,8. Μπήκε στο κινητό σου. Κατέβασε τώρα το νέο Ζου App σε iOS και Android smartphones δωρεάν.

0: Κάτς, πότε επιστρέφουμε?
1: Δευτέρα, 24 Αυγούστου.
2: Εγώ θα έρθω 31.
3: Το σύγχρονο στυλ δεν χρειάζεται υπερβολές. Χρειάζεται λεπτομέρειες με χαρακτήρα. Μουγιέ. Κοσμήματα με μίνιμαλ αισθητική και διαχρονική κομψότητα που φοριούνται εύκολα και ξεχωρίζουν φυσικά. Για κάθε look, για κάθε στιγμή, για κάθε γυναίκα. Μουγιέ.gr.

0: Άιντε παιδιά, μαζευτείτε. Τέλειωσαν οι διακοπές, έχουμε εκπομπή λέμε.
1: Μαργαρίτη, η τζάμπα φωνάζεις. Όλη μέρα πάνω στο σάπινε. Δεν τη βλέπεις?
2: Παιδιά, λίγο τσιλ. Μια βουτιά ακόμη και έρχομαι.
3: Troublemakers επιστρέφουν στον Zoo 90,8 τη Δευτέρα 24 Αυγούστου στις 4.

Ζου 90,8. Εδώ. Ακούτε το νούμερο 1 πρωινό σόου της Θεσσαλονίκης. Πινάκης and the Boss Crew in the morning. Κάθε πρωί στις 7.

0: καλοκαίρι.
1: Φουλ καλοκαίρι.
0: Φουλ ζου. Ζου 90,8. Πες με τις επιτυχίες.

0: Dukakis and the Boss Crew in the morning.
1: Για να μπείτε στην κλήρωση, γύρος σε κανένα.
2: Γύρος με απ' όλα.
3: Ρε, πας καλά.
2: Πώς σου φεύγει ένα μωρό, ρε παιδί μου, αν δεν το έχεις ευχαριστηθεί ολόκληρο.
4: Είχες
2: 5-6 νύχτες ακόμη να σε γαργαλήσει.
3: Στοπ! Όχι τόσο μαύρη, αγόρι.
4: Σοκολάτα με γεύση μπουκάτσα.
2: Μπουκάτσα.
4: Μπουκάτσα.
2: Μπεκάτσα.
3: Προσοχή, ρε μα***.
0: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
5: Good morning, everybody.
1: Σκάτς, πότε επιστρέφουμε?
4: Δευτέρα, 24 Αυγούστου.
2: Εγώ θα έρθω 31.
6: Το σύγχρονο στυλ δεν χρειάζεται υπερβολές. Χρειάζεται λεπτομέρειες με χαρακτήρα. Μουγιέ. Κοσμήματα με minimal αισθητική και διαχρονική κομψότητα που φοριούνται εύκολα και ξεχωρίζουν φυσικά. Για κάθε look, για κάθε στιγμή, για κάθε γυναίκα. Mouillet.gr.
7: Σάββατο, 17 Οκτωβρίου, έρχεται ο νυχτερινός. Συμμετέχουμε δυναμικά στο μεγαλύτερο νυχτερινό δρομικό πάρτι της χώρας με την κορυφαία ενέργεια της Zenith. 14ος νυχτερινός ημιμαραθώνιος Θεσσαλονίκη Zenith. Τρέχουμε τα 21 χιλιόμετρα και τους δρόμους υγείας και δυναμικού βαδίσματος 5 και 10 χιλιόμετρων και ενός μιλίου για όλη την οικογένεια. Υπέροχες αγωνιστικές διαδρομές που υπόσχονται ρεκόρ ατομικής επίδοσης και δρομικής απόλαυσης. Ενέργεια, χρώμα, ρυθμός, DJ Party και πολλές εκπλήξεις έρχονται να σε συναρπάσουν. Πληροφορίες και δηλώσεις συμμετοχής έως 23 Σεπτεμβρίου στο theshalfmarathon.org. 14ος νυχτερινός ημιμαραθώνιος Θεσσαλονίκη Zenith. Σάββατο 17 Οκτωβρίου. Τρέχουμε. Δεν κοιμόμαστε. Με την υποστήριξη του Zoo 90,8.

0: Άιντε παιδιά, μαζευτείτε. Τέλειωσαν οι διακοπές, έχουμε εκπομπή λέμε.
1: Μαργαρίτη, τζάμπα φωνάζεις. Όλη μέρα πάνω στο σάπ είναι. Δεν τη βλέπεις?
2: Παιδιά, λίγο τσιλ. Μια βουτιά ακόμη και έρχομαι.
3: Troublemakers επιστρέφουν στον Ζου 90,8 τη Δευτέρα 24 Αυγούστου στις 4.

0: Ζου 90,8. Εδώ. Ακούτε το νούμερο 1 πρωινό σόου της Θεσσαλονίκης.
1: Βασίλη
0: Μπινάκης and the Boss Crew in the morning.
2: Όχι πάνε GMO. Please do the radio phone τώρα.
0: Κάθε πρωί στις 7.

0: Dukakis and the Boss Crew in the morning.
1: Κυρίες και κύριοι, φίλες και φίλοι,
2: η δεύτερη λέξη αξίνα.
3: Πού να τη βάλω την αξίνα
2: στον κόσμο. Πιάσατε το υπονοούμενο.
3: Δεν τη Ροζαλία τι έπαθε πάνω στη σκηνή. Έκανε με το, έκανε τσιριό.
4: Πολύ σεξι.
2: Κάτσε ρε φίλε.
5: Έλα ρε, δεν λένε για τσιριό μέσα οι ειδήσεις.
1: Μιλάμε για απίστευτα πράγματα.
6: Απίθανα πράγματα.
5: Πούλησε τους όρχες του για 2,7 εκατομμύρια δολάρια.
2: Τι λέει ο άνθρωπος.
3: Κοίτα καλά τα έδωσε και εγώ τόσο να τα δίνω.
2: Ω, πασοκάρα.
0: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
5: Πότε επιστρέφουμε?
3: Δευτέρα 24 Αυγούστου.
2: Εγώ θα έρθω 31.
7: Το σύγχρονο στυλ δεν χρειάζεται υπερβολές. Χρειάζεται λεπτομέρειες με χαρακτήρα. Μουγιέ. Κοσμήματα με μίνιμαλ αισθητική και διαχρονική κομψότητα που φοριούνται εύκολα και ξεχωρίζουν φυσικά. Για κάθε look, για κάθε στιγμή, για κάθε γυναίκα. Μουγιέ.gr.

0: Podcast.
1: Hasta la vista.
0: Vale.
1: Ζου.
0: Ξέσκασε. Ζου 90,8. Παίζουμε τις επιτυχίες.

0: Άιντε παιδιά, μαζευτείτε. Τέλειωσαν οι διακοπές, έχουμε εκπομπή λέμε.
1: Μαργαρίτη, η τζάμπα φωνάζεις. Όλη μέρα πάνω στο σάπινε. Δεν τη βλέπεις?
2: Παιδιά, λίγο τσιλ. Μια βουτιά ακόμη και έρχομαι.
3: Troublemakers επιστρέφουν στον Zoo 90,8 τη Δευτέρα 24 Αυγούστου στις 4.

Ζου 90,8. Εδώ. Ακούτε το νούμερο 1 πρωινό σόου της Θεσσαλονίκης. Πινάκης and the Boss Crew in the morning. Κάθε πρωί στις 7.

Τον Ζου 90,8. Μπήκε στο κινητό σου. Κατέβασε τώρα το νέο Ζου App σε iOS και Android smartphones δωρεάν.

0: Dukakis and the Boss Crew in the morning.
1: Για να μπείτε στην κλήρωση, γύρος σε κανένα.
2: Γύρος με απ' όλα.
3: Ρε, πας καλά.
2: Πώς σου φεύγει ένα μωρό, ρε παιδί μου, αν δεν το έχεις ευχαριστηθεί ολόκληρο.
4: Στο κλήρωση.
2: 5-6 νύχτες ακόμη να σε γαργαλήσει.
3: Στοπ! Όχι τόσο μαύρη αγόρι.
5: Σοκολάτα με γεύση μπουκάτσα.
2: Μπουκάτσα.
5: Μπουκάτσα.
2: Μπεκάτσα.
3: Προσοχή, ρε μα.
0: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
6: Good morning, everybody.
1: Σκάτ, πότε επιστρέφουμε?
5: Δευτέρα, 24 Αυγούστου.
2: Εγώ θα έρθω 31.
7: Στο σκακιστικό πρόγραμμα Σάχματ βάζουμε χρώματα στον κόσμο των άσπρων και μαύρων τετραγώνων. Κάνουμε μάτς στον αποκλεισμό γιατί είμαστε όλοι διαφορετικοί και όλοι ίσοι.
8: Εκπαιδεύουμε τα παιδιά με και χωρίς οπτική αναπηρία στα ανθρώπινα δικαιώματα, αγκαλιάζοντας τη μοναδικότητα του κάθε παιδιού και αναδεικνύοντας την ισότητα των φύλων.
7: Χρησιμοποιώντας την ειδική σκακέρα και για τυφλά παιδιά, δίνουμε έμφαση στην προσωπική ανάπτυξη, την ενσυναίσθηση και χαμογελάμε όλοι μαζί λέγοντας Say Chess.
8: Say Chess!
7: Μάθετε περισσότερα για το εγκεκριμένο από το Υπουργείο Παιδείας και Αθλητισμού συμπεριληπτικό πρόγραμμα Σάχμα.

0: Take it to the max. Please just rewind. Let me take it to the max.
1: Καλό και ράρα με Zoo Radio. Zoo 90,8. Πες με τις επιτυχίες.

0: Άιντε παιδιά, μαζευτείτε. Τέλειωσαν οι διακοπές, έχουμε εκπομπή λέμε.
1: Μαργαρίτη, η τζάμπα φωνάζεις. Όλη μέρα πάνω στο σάπινε. Δεν τη βλέπεις?
2: Παιδιά, λίγο τσιλ. Μια βουτιά ακόμη και έρχομαι.
3: Troublemakers επιστρέφουν στον Ζου 90,8 τη Δευτέρα 24 Αυγούστου στις 4.
4: Ο Σανού δεν θέλει το 1 ευρώ σου. Θέλει κάτι λιγότερο. Με λιγότερο από 1 ευρώ θα έχει το φαγητό που θέλει τόσο πολύ. Γίνε ανάδοχος της ActionAid μόνο με 82 λεπτά την ημέρα. Τόσο λίγα για τόσα πολλά. Μπες σήμερα στο actionaid.com.

0: καλοκαίρι.
1: Φουλ καλοκαίρι.
0: Φουλ ζου. Ζου 90,8. Πες με τις επιτυχίες.

0: Ζου 90,8. Εδώ. Ακούτε το νούμερο 1 πρωινό σόου της Θεσσαλονίκης.
1: Βασίλη
0: Μπινάκης and the Boss Crew in the morning.
2: All kind of GMO. Please do the radio phone on Dora.
0: Κάθε πρωί στις 7. If you don't like something

0: discuss.
1: Hasta la vista.
0: Vale.
2: Ζου.
0: Ξέσκασε. Ζου 90,8. Πες με τις επιτυχίες.

Ζου 90,8. Μπήκε στο κινητό σου. Κατέβασε τώρα το νέο Ζου App σε iOS και Android smartphones δωρεάν.

Zoo 90,8. Εδώ ακούτε το νούμερο 1 πρωινό σόου της Θεσσαλονίκης. Πινάκης and the Boss Crew in the morning. Κάθε πρωί στις 7.

0: Discuss.
1: Hasta la vista.
0: Vale.
1: Ζου.
0: Ξέσκασε. Ζου 90,8. Παίζουμε τις επιτυχίες.

0: Ζου 90,8. Εδώ. Ακούτε το νούμερο 1 πρωινό σόου της Θεσσαλονίκης.
1: Βασίλη
0: Μπινάκης and the Boss Crew in the morning.
2: Όχι πάνε GMO. Please do the radio phone τώρα.
0: Κάθε πρωί στις 7.

Ζου 90,8. Μπήκε στο κινητό σου. Κατέβασε τώρα το νέο Ζου App σε iOS και Android smartphones δωρεάν.

Έλα και ράρα με Zoo Radio. Zoo 90,8. Παίζουμε τις επιτυχίες.

επιτυχίες στη σειρά. 10 στη σειρά. Let's go. Χωρίς καμία διακοπή για διαφημίσεις. Στον Zoo 90,8.